0: float on into stream. As parts will float on into stream.
1: Έχω πολλά και διάφορα να αγοράσω στην πόλη.
2: Πολλές γυναίκες κάνουν βήματα για να γνωρίσουν.
1: Πρόκειται να πάνε ταξίδι στην Αμερική φέτος το καλοκαίρι.
2: Συνήθως ζω στη Γαλλία. Αλλά τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα για δύο μήνες.
1: Στους τουρίστες αρέσει πολύ να φωτογραφίζουν χεροπορικούς με τις παλιές τους φορεσίες. Ο 25ο μάθημα. Ο λόγος. Εκείνη.
3: Αγάπη μου, χρειάζομαι καινούργια φορέματα. Δεν έχω τίποτα να βάλω.
4: Εκείνος. Τι είναι αυτά που λες, αγάπη. Έχεις ολόκληρη τουλάπα και πάνω.
5: Plus qu'à quelques pas de vous, s'approche sur toute l'étendue de la plage. Elle vient lécher votre plante des pieds. Elle tourbillonne autour de vos chevilles. Remonte vers vos mollets. Puis enveloppe vos genoux. Elle atteint maintenant vos cuisses. Joue avec vos bras. Enveloppe votre abdomen. Vos avant-bras. Vous ne voyez plus la partie inférieure de votre corps. Elle vient maintenant rouler sur votre poitrine. Vous êtes réellement dans un bain de brume.